λαό. Αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου σε κατώ κορμιά, όμως την έδωσα εκατό.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους το Σαββατοκύριακο στην περιοχή Ειρήνων στη Νεβάδα, καθώς μια ανεξέλεγκτη φωτιά πλησίαζε επικίνδυνα τα όρια της πόλης με τον τρίτο μεγαλύτερο πληθυσμό στην πολιτεία. Σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 42.000 κάτοικοι εκτοπίστηκαν ή βρίσκονταν στη διαδικασία απομάκρυνσης, ενώ άλλοι 45.000 είχαν λάβει σύσταση να ετοιμαστούν να απομακρυνθούν εσπευσμένα. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών προειδοποίησε τη Βουλγαρία να μην επιτρέψει τη χρήση των υποδομών της από τις Ηνωμένες Πολιτείες για επίθεση κατά του Ιράν. Το Ιράν χαρακτήρισε τη συνεργασία της Βουλγαρίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες ως πράξη επιθετικότητας και διεκδίκησε το δικαίωμα να πλήξει την πηγή οποιασδήποτε επίθεσης εναντίον του. Ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε ότι η Οτάβα θα λάβει αντίμετρα μετά την επιβολή επιπλέον αμερικανικών δασμών ύψους 50% σε καναδικές εισαγωγές, ενώ ο Τζέιμσον Γκρι φάνηκε να προαναγγέλει νέα αμερικανικά μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία, προκειμένου η χώρα να ενισχύσει την αμυνά της, προμηθευόμενη συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πυράβλους, πυρομαχικά και ραντάρ. Στην Ελλάδα, η Ελλάδα καταγράφει φέτος έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου με 157

0: επιβεβαιωμένα κρούσματα και 13 θανάτους έως τις 19 Αυγούστου. Οι υπήροι χειμώνες και αυξημένες βροχοπτώσεις δημιούργησαν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη των κουνουπιών που μεταδίδουν τον ιό. Μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας εκ νέου το πλαίσιο μέσα στο οποίο η Αθήνα αντιλαμβάνεται τον ελληνοτουρκικό διάλογο. Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με τους γείτονές της, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται αποκλειστικά η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στη Γαλλία, ο Ευρωβουλευτής της Κεντροαριστεράς Ραφαέλ Γκλιξμάν επισημοποίησε την υποψηφιότητά του εν ώψη των προεδρικών εκλογών, διακηρύσσοντας πως στόχος του είναι να ανορθώσει τη χώρα προστιθέμενο στη λίστα των διαδόχων του Εμμανουέλ Μακρόν. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,98% και στις 53.277,01 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,17 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 5-4 κέρδισαν οι Red Sox τους Giants και θα ξαναπαίξουν σήμερα στις 6:40 με τους Merlins. Με τους Browns παίζουν την 5η στις 8 οι Patriots. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 82 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με ηλιοφάνεια και στους 79 η θερμοκρασία αύριο επίσης με ηλιοφάνεια. Στους 80 βαθμούς ο υδράργυρος την Τετάρτη με ηλιοφάνεια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ηχό είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Καλημέρα σας. Είμαι ο Τέντ Γκιντόπουλος από το Edgewood Travel Agency. Σκέπτεστε διακοπές? Λοιπόν, πού να πάμε? Ευρώπη, Νότια Αμερική, Αυστραλία, Ασία, Αφρική ή Αμερική και Καναδά? Όπου θέλετε και ό,τι θέλετε. Τηλεφωνήστε μας στο 508-668-2636 και επαναλαμβάνω 508-668-2636.
2: Edgewood Travel of Walpole. Taking you anywhere, anytime and making it easy. Call Ted G or Debbie Dedarian Dimitriadis at 508-668-2636. And remember, Edgewood Travel. They make travel easy.
3: Καλοκαίρι και παγωτό.
4: Βεβαίως, καλοκαίρι και παγωτό.
5: Καλοκαίρι και παγωτό.
6: With summer underway, it's time to take a break for a cool treat. Stop by Dairy Queen franchises in Bellingham and South Yarmouth, both owned by the Dimokopoulos family, and take advantage of great deals on ice cream and desserts. Have a signature blizzard or treat yourself to a banana split. Whatever sweet craving you may have, Dairy Queen in Bellingham and South Yarmouth are sure to satisfy. Chill out at Dairy Queen.
7: Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Σάββας Αραγάς και το ιατρείο του Eye and Laser Center στο Σάμερβιλ της Μασαχουσέτης παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε επίπεδο οφθαλμολογικών εξετάσεων, θεραπείων και χειρουργικών επεμβάσεων. Με πάνω από 46 χρόνια εμπειρίας, ο Σάββας Αραγάς παρέχει τις υπηρεσίες της διάγνωσης, της θεραπείας και της παρακολούθησης ασθενειών και παθήσεων. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα και επισκεφτείτε τον στο 413 Highland Avenue στο Somerville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 617 623 1900.

0: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest.
1: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.

0: tires you need. Buy three Yokohama tires and get the fourth free. Or save $100 on Continental or Falcon tires for whatever you drive. Plus, get $50 off our tire protection and alignment package with a purchase of any four tires. Interest-free financing is available, making it even easier to save.
1: Don't miss these special deals all this month, only at Sullivan Tire.
2: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC. Servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
3: Καλημέρα σας, είμαι η Νικολέτα Παπαδόγιαννη και κάθε Κυριακή πρωί σας κρατάμε συντροφιά με τον Τέντ Δημητριάδη. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Hi, this is Teddy Dimitriadis. Don't forget to join us for our Sunday morning big show. Myself and Νικολέτα Παπαδόγιαννη every Sunday morning right here on WNTN Radio.
4: Are you looking to buy or sell your home? I'm Sylvia Makarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Makarios, 617-650-8358. And don't forget, Sylvia sells, and that's me.
5: Και μιλάω ελληνικά τη γλώσσα μας.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
2: Πεσιρίδης Group and Associates, based in Thessaloniki, Athens, Kozani and Lefkada, one of the leading real estate companies in Greece. Contact them, speak directly with Yanni Pesiridis, International, 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους το Σαββατοκύριακο στην περιοχή Ειρήνων στη Νεβάδα, καθώς μια ανεξέλεγκτη φωτιά πλησίαζε επικίνδυνα τα όρια της πόλης με τον τρίτο μεγαλύτερο πληθυσμό στην πολιτεία. Σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 42.000 κάτοικοι εκτοπίστηκαν ή βρίσκονταν στη διαδικασία απομάκρυνσης, ενώ άλλοι 45.000 είχαν λάβει σύσταση να ετοιμαστούν να απομακρυνθούν εσπευσμένα. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών προειδοποίησε τη Βουλγαρία να μην επιτρέψει τη χρήση των υποδομών της από τις Ηνωμένες Πολιτείες για επίθεση κατά του Ιράν. Το Ιράν χαρακτήρισε τη συνεργασία της Βουλγαρίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες ως πράξη επιθετικότητας και διεκδίκησε το δικαίωμα να πλήξει την πηγή οποιασδήποτε επίθεσης εναντίον του. Ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε ότι η Οτάβα θα λάβει αντίμετρα μετά την επιβολή επιπλέον αμερικανικών δασμών ύψους 50% σε καναδικές εισαγωγές, ενώ ο Τζέιμσον Γκρι φάνηκε να προαναγγέλει νέα αμερικανικά μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία, προκειμένου η χώρα να ενισχύσει την αμυνά της προμηθευόμενη συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πυράβλους, πυρομαχικά και ραντάρ. Στην Ελλάδα, η Ελλάδα καταγράφει φέτος έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου με 157 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 13 θανάτους έως τις 19 Αυγούστου. Οι ποιοι χειμώνες και αυξημένες βροχοπτώσεις δημιούργησαν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη των κουνουπιών που μεταδίδουν τον ιό. Μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας εκ νέου το πλαίσιο μέσα στο οποίο η Αθήνα αντιλαμβάνεται τον ελληνοτουρκικό διάλογο. Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο

0: Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με τους γείτονές της, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται αποκλειστικά η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στη Γαλλία, ο ευρωβουλευτής της κεντροαριστεράς Ραφαέλ Γκλιξμάν επισημοποίησε την υποψηφιότητά του εν ώψη των προεδρικών εκλογών, διακηρύσσοντας πως στόχος του είναι να ανορθώσει τη χώρα προστιθέμενο στη λίστα των διαδόχων του Εμμανουέλ Μακρόν. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,98% και στις 53.277,01 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,17 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 5-4 κέρδισαν οι Red Sox τους Giants και θα ξαναπαίξουν σήμερα στις 6:40 με τους Merlins. Με τους Browns παίζουν την 5η στις 8 οι Patriots. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 82 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με ηλιοφάνεια και στους 79 η θερμοκρασία αύριο επίσης με ηλιοφάνεια. Στους 80 βαθμούς ο υδράργυρος την Τετάρτη με ηλιοφάνεια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ηχό είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Grecian Echoes is now proudly presented to you by Evangelos and Eleftheria Moutoudis and family, along with Cons and Sophia Skrivanos and family, and the DEC Group and all its employees. Good morning from the DEC Group.
2: Οι οικογένειες του Ευάγγελου και της Ελευθερίας Μουτούδη και του Κόνς και της Σοφίας Κρυβάνος, παρέα με τους εργαζομένους της εταιρείας τους, DEC Group, με περηφάνεια υποστηρίζουν το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα της ελληνικής ηχούς. Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, trofoscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθείας σας.
3: Well, he is Greek-American. He's a New Yorker.
4: It's a great American success story.
3: He's involved in a number of businesses.
5: He's a great role model.
6: He's got plenty of ideas on how to bring change.
7: Enlist the support of business leaders, elected officials.
8: Katsimatidis rubs shoulders with some of the most powerful people in the world.
9: Great American, a great New Yorker.
10: Now that's John Katsimatidis, a native New Yorker.
11: Mixing common sense thinking with New York sensibility. He's John Katsimatidis.
1: You can listen to Cat's Roundtable with Greek American and WABC New York radio station owner John Katsimatidis each and every Sunday from 3 to 4 p.m. now on WNTN 1550 AM radio in Boston, weekends on WNTN in cooperation again with WABC Radio, New York City, New York.
12: Secure and grow your finances with the guidance of the experienced accredited investment advisor, Manny Frangiadakis, at 12 Points Wealth Management. With personalized attentive service, Manny will put your needs first and create smart, effective financial plans for your family or business. Give Manny a call at 12 Point Management, 617-212-8343, 617-212-8343.
1: All Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville. Shop their website at ballsquarefinewines.com. Free delivery within a 10-mile radius. Gift baskets ready to go, or you can order custom-made cheese platters. And don't forget their weekend tastings. Every Friday, wine tastings from 5 to 7:30 p.m. And every Saturday, craft beer and spirit tastings from 4 to 6 p.m. Visit their website at ballsquarefinewines.com.
2: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις

αυτού θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα. Καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους το Σαββατοκύριακο στην περιοχή Ειρήνο στην Νεβάδα, καθώς μια ανεξέλεγκτη φωτιά πλησίαζε επικίνδυνα τα όρια της πόλης με τον τρίτο μεγαλύτερο πληθυσμό στην πολιτεία. Σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 42.000 κάτοικοι εκτοπίστηκαν ή βρίσκονταν στη διαδικασία απομάκρυνσης, ενώ άλλοι 45.000 είχαν λάβει σύσταση να ετοιμαστούν να απομακρυνθούν εσπευσμένα. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών προειδοποίησε τη Βουλγαρία να μην επιτρέψει τη χρήση των υποδομών της από τις Ηνωμένες Πολιτείες για επίθεση κατά του Ιράν. Το Ιράν χαρακτήρισε τη συνεργασία της Βουλγαρίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες ως πράξη επιθετικότητας και διεκδίκησε το δικαίωμα να πλήξει την πηγή οποιασδήποτε επίθεσης εναντίον του. Ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε ότι η Οτάβα θα λάβει αντίμετρα μετά την επιβολή επιπλέον αμερικανικών δασμών ύψους 50% σε καναδικές εισαγωγές, ενώ ο Τζέιμσον Γκρι φάνηκε να προαναγγέλει νέα αμερικανικά μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία, προκειμένου η χώρα να ενισχύσει την άμυνά της, προμηθευόμενη συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πυράβλους, πυρομαχικά και ραντάρ. Στην Ελλάδα, η Ελλάδα καταγράφει φέτος έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου με 157 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 13 θανάτους έως τις 19 Αυγούστου. Υπή χειμώνες και αυξημένες βροχοπτώσεις δημιούργησαν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη των κουνουπιών που μεταδίδουν τον ιό. Μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας εκ νέου το πλαίσιο μέσα στο οποίο η Αθήνα αντιλαμβάνεται τον ελληνοτουρκικό διάλογο. Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με τους γείτονές της, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται αποκλειστικά η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στη Γαλλία, ο ευρωβουλευτής της κεντροαριστεράς Ραφαέλ Γκλιξμάν επισημοποίησε την υποψηφιότητά του εν ώψη των προεδρικών εκλογών, διακηρύσσοντας πως στόχος του είναι να ανορθώσει τη χώρα προστιθέμενο στη λίστα των διαδόχων του Εμμανουέλ Μακρόν. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,98% και στις 53.277,01 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,17 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 5-4 κέρδισαν οι Red Sox τους Giants και θα ξαναπαίξουν σήμερα στις 6:40 με τους Merlins. Με τους Browns παίζουν την

0: Costas Provisions Company. Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986 από δύο αγαπημένους και φιλόδοξους φίλους για να προμηθεύει με βασικά προϊόντα τα καταστήματα εστίασης της Βοστόνης. Με επιτυχία κατόρθωσε γρήγορα να επεκτείνει την ευρύτερη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας. Σήμερα είναι ο βασικός προμηθευτής για πιτσαρίες, εστιατόρια, ντέλι, σούπερ μάρκετ, καταστήματα λιανικής και χοντρικής. Εάν ανοίγετε το καινούριο κατάστημά σας σήμερα, εξασφαλίστε την επιτυχία του συνεργαζόμενοι με την εταιρεία Costas Provisions Company. Η διεύθυνση 255 Southampton Street στη Βοστόνη.
1: Grecian Echoes is presented to us on behalf, in part, by the Davos family, for the purpose of promoting our Hellenism, our history, our identity, our culture, and our Orthodox religion. Again, good morning from the Davos family.
0: Το Jimmy's Broad Street Diner του Μανώλη Κοστομύρη στη διεύθυνση 122 Broad Street στο Weymouth είναι το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε το γεύμα σας. Breakfast, lunch και dinner σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με ευγενέστατο προσωπικό που θα σας εξυπηρετήσει και θα σας ευχαριστήσει. Το Jimmy's Broad Street Diner είναι ανοιχτό 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ και προσφέρει και take out. Απολαύστε το όμορφο περιβάλλον και τις μοναδικές γεύσεις το συντομότερο στο 122 Broad Street στο Weymouth και για reservation και take out το τηλέφωνο 781-337-6620.
2: Are you worried about a loved one who has dementia and can no longer live at home alone and needs extra care? Have you heard of Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton? Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton offers rehabilitation dementia care units in short-term and long-term stay for patients. Located at 601 Sherman Street in Canton, Hellenic Nursing and Rehabilitation Center, helping you to live the fullest quality of life possible. Call 781-828-7450.
1: The Alpha Omega Council's primary mission is to unite Americans of Hellenic ancestry in order to promote and encourage loyalty and patriotism to the United States of America while simultaneously cultivating the ideals of Hellenism. And the Council's membership is made up of successful professionals representing virtually every industry. Each year they give out scholarships and help out various Greek American charities. Good morning from the Alpha Omega Council.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

WNTN AM 1550 and WNTN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιακριδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες, εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια πολύ σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας, το κύμα ζέστης επιμένει στην Ελλάδα με 40 βαθμούς μέχρι και την Τετάρτη. Στην Αμερική μας, η πυρκαγιά στην πόλη Ρίνο, Νεβάδας, εκτός ελέγχου, έχει ήδη κάψει ή έχει προκαλέσει ζημιές σε 20 μέχρι τώρα σπίτια. 42.000 κάτοικοι έχουν ήδη απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Μερική συννεφιά απόψε στη Μύζωνα Βοστόνη με 60-65 βαθμούς, χαμηλότερη στα Μεσόγεια. Αύριο Τρίτη μερική συννεφιά με σποραδική ψυχάλα και 75-80. Αύριο βράδυ μερική συννεφιά με 65. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα. Θα ανοίξω απόψε το μουσικό μέρος του προγράμματος με τα τζαβαράκια στο πιάνο μπαρ.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγγελοειδώντας μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. The Mullah's Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας The Mullah, More for your dollar. The Sphina Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομίρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Hotos, Feta, Manouri και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Printing, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκη Ρέστοραντ στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινωτικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μουσικού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελοειδώντας μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε θα ακούσουμε 45 άρια από τη δεκαετία του 60. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Μια σύντομη ματιά στα νέα, στα κοινωτικά μας νέα εδώ στη Μύρινα Βοστόνη. Το τρίμερο ετήσιο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Γεωργίου του Λιν θα λάβει χώρα το Labor Day Weekend, όπως κάθε χρόνο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Περάστε! Το τρίμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων Αναγύρων του Marlboro, Μασαχουσέτης, το Labor Day Weekend και αυτό, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στο δικό τους χώρο, 9 Central Street, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Περάστε! Και ο ετήσιος ραδιοφωνικός έρανος του ελληνικού μας γυροκομείου θα λάβει χώρα στο πρόγραμμα του Θόδωρου και, Θόδωρου και στο δικό μου, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου, και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Στο Piano Bar έχουμε πάει απόψε να ακούσουμε τα τζαμπαράκια σε τραγούδια πολλών καλλιτεχνών γνωστά σε όλους μας. Τραγουδίστε μαζί μας.

τα πρώτα 30 λεπτά της εκπομπής απόψε θα περάσαμε με τα τζαμπαράκια στο πιάνο μπαρ. Υπέροχα τραγούδια, άρεσαν σε πολλούς και πολλές. Ευχαριστώ για τα μηνύματα.

5 και 33 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε, μέχρι τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες

0: βίων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμφερτικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο δυνατόν τιμές, έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Αγγλία. The Mullers Market Basket. More for your dollar.
1: The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην ψυταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098.
0: Και είπαμε στο The Sphina Restaurant, θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Moscow Air Fine Wine, στο Somerville, ο Chris Λιάνος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα liqueurs, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Moscow Air Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας το κύμα ζέστης επιμένει με 40 βαθμούς Κελσίου μέχρι τη Δετάρτη. Στα παγκόσμια νέα, με ασφυκτική πίεση στην οικονομία του Ιράν, επιχειρεί να ασκήσει ο πρόεδρος Τραμπ. Στην Αμερική μας, η πυρκαγιά στην πόλη Ρήνο, Νεβάδας, εκτός ελέγχου, έχει ήδη κάψει ή έχει προκαλέσει ζημιές σε 20 μέχρι τώρα σπίτια. 42.000 κάτοικοι έχουν ήδη απομακρυνθεί. Απόψε θυμίζουν Αποστόνη, μερική συννεφιά με 60-64 βαθμούς, χαμηλότερη στα Μεσόγεια. Αύριο Τρίτη, μερική συννεφιά με σποραδική ψυχάλα σε 75-80 βαθμούς. Αύριο βράδυ, μερική συννεφιά με 65 βαθμούς. Και η Πανσέλινος την Παρασκευή με μερική έκλειψη φεγγαριού. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 η ώρα.

Συνεχίζω αμέσως τώρα με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμκερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Τα δύο πρώτα τα ερμηνεύουν η Κέτι Μπελίντα και η Έλσα Λάμπου. Και σκέφτηκα να σας δώσω ένα σύντομο βιογραφικό και των δύο. Η Κέτι Μπελίντα, Εκατερίνη Πολιτοπούλου, το κανονικό της όνομα, ήταν δημοφιλής μεταπολεμική τραγουδίστρια του ελαφρολαϊκού τραγουδιού και της επιθεώρησης, καθώς και ηθοποιός. Γεννήθηκε στο Άργος στις 1η Μαρτίου του 1923 και μεγάλωσε στην Καλλιθέα. Σπούδασε στο Οδείο Καλλιθέας και εργάστηκε σε χωροδιδασκαλείο. Υπήρξε σύζυγος του Γιάννη Βέλα. Κατόπιν η Κέτι Μπελίντα καθιερώθηκε στο ελαφρό μουσικό τραγούδι από τον θεατρικό επιχειρηματία Βασίλη Μπουρνέλη. Πρωτοδισκογράφησε ως δεύτερη φωνή στον Τόνι Μαρούδα και πρώτη σκηνική εμφάνιση είχε στην θεατρική παράσταση «Σκάνδαλα γυναικών» στο Ακροπόλ το 1950. Η Έλσα Λάμπο γεννήθηκε το 1923 και πέθανε Δεκεμβρίου 8 του 2010. Ηχογράφησε συνολικά 210 τραγούδια, αλλά δεν βρήκα περισσότερα για τη βιογραφία της. Λοιπόν, το πρώτο που θα ακούσουμε με τις δύο αυτές καλλιτέχνες, σύνθεση του Γιώργου Μουζάκη με στίχους Αλέκου Σακελάρη, Χρήστου Γιαννακόπουλου και Γιάννη Γιαννακόπουλου από το 1952, το μονοπάτι Κέτι Μπελίντα και Έλσα.

To zatvoro inne sindesi του Γιώργου Μουζάκη για αυτό, με στίχους Ασημακόπουλου, Σπυρόπουλου και Παπαδούκα. Της γυναίκας η καρδιά ερμηνεύουν και την Μπελίντα και Ελσαλάμπου.

Και το τρίτο είναι σύνθεση του Μιχάλη Σουγιού με στίχους Γιώργου Γιανακόπουλου από το 52. Σβήστε με από το χάρτη, λένε ο Κορώνης και ο Φίλανδρος, μαζί με την Έλσα Λάμπο.

ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλεμκερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε πρόσεχες εκπομπές. 6 παρα 10 ώρα Βοστόνης, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά θετικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπου, φλαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε του στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και συνεχίζουμε αμέσως με ένα δημοτικό, ένα ποντιακό και ένα νησιώτικο τραγούδι.

την πιστήνα ανέλαξαν, την πιστήνα ανέλαξαν, την πιστήνα ανέλαξαν, την γλώσσα και νεσπαλάν, την γλώσσα και νεσπαλάν. Συγγενέ ποντιακά, συγγενέ ποντιακά, συγγενέ ποντιακά, ξέρνε και τα τουρ

Πολύ πίστην έλαξαν, πολύ πίστην έλαξαν, πολύ πίστην έλαξαν, ένταμο αμέθανη, ένταμο αμέθανη. Επεία πεσατίντς, επεία πεσατίντς, επεία πεσατίντς, είναι κρυφοχρή.

Κάθουν λοέρα στο στόλ, κάθουν λοέρα στο στόλ, κάθουν λοέρα στο στόλ, την πιτάνα την ατρών, την πιτάνα την ατρών. Πριν ακόμα τελνατώ, πριν ακόμα τελνατώ, πριν ακόμα τελνατώ, εφτά να πάνε να σταυρώνε, εφτά να

Εφτάντρα νομπάνω ήρ, όλουχ τσοτσοχ και ο γύρ, όλουχ τσοτσοχ και ο γύρ. 20 χορτοθερή να σαν εκείνον

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αχουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Ουγούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατές μας από το Beverly, το Walpole και το Cohasset. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου και ο κ. Δημήτρη απόψε θα ακούσουμε 45 από τη δεκαετία του 60. Και το βιβλίο του κ. Γιώργου Ντάνη συνεχίζει τις καλές πωλήσεις στο ίντερνετ, Amazon κλπ. Στα βιβλιοπωλεία και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής, ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση Πέμπτη πρωί της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Ανησυχία προκαλεί η αποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου με καταγραμμένα κρούσματα σε 31 δήμους Αττικής. Προμελετημένο έγκλημα βλέπουν οι αστυνομικοί πίσω από τη γυναικοκτονία της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη από τον 48χρονο πρώην σύντροφό της που στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Το κύμα ζέστης επιμένει με 40 βαθμούς Κελσίου μέχρι την Τετάρτη, οπότε οι βορειάδες θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς ανέμους, δηλαδή σε Μαΐστρο, και την Πέμπτη σε Μελτέμια στο Αιγαίο με 7-8 βοβόρια. Στα παγκόσμια νέα, νέα σφιχτική πίεση στην οικονομία του Ιράν επιχειρεί να ασκήσει ο πρόεδρος Τραμπ με προειδοποίηση για ακόμη σκληρότερα οικονομικά μέτρα, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν εταιρείες, τράπεζες και εμπορικούς εταίρους του Ιράν. Μεγάλο πρόβλημα βέβαια εκεί η Κίνα που παίρνει το μεγαλύτερο ποσοστό εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν. Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας που συνεχίζεται 4-5 χρόνια τώρα έχει ήδη επηρεάσει αρνητικά το εμπόριο σιταριού που είναι το μεγαλύτερο προϊόν εξαγωγής και των δύο. Στην Αμερική μας η πυρκαγιά που από το Σάββατο απειλεί την πόλη Ρήνο, τρίτη σε πληθυσμό πόλη της Νεβάδας με περίπου 90.000 κατοίκους, συνεχίζεται εκτός ελέγχου, έχει ήδη κάψει ή έχει προκαλέσει ζημιές σε 20 μέχρι τώρα σπίτια, 42.000 κάτοικοι έχουν ήδη απομακρυνθεί και 45.000 έχουν λάβει οδηγίες να είναι έτοιμοι. Με την συνεχώς μειωνόμενη στάθμη νερού του ποταμού Κολοράντο, οι ομοσπονδιακές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα περιορισμούς για 2 χρόνια στη χρήση νερού από τον ποταμό της πολιτείας στις πολιτείες Καλιφόρνια, Νεβάδα και Αριζόνα. Ειδικά στην πόλη Φίνιξ που έχει χτιστεί στην έρημο, τα προβλήματα θα αυξηθούν. Ο πρόεδρος Τραμπ οργάνωσε χτες Κυριακή το πρώτο είδος του αγώνα ακινήτων μέσα στους δρόμους της Ουάσιγκτον ως τελευταίο των εορτασμών για την 250η επέτειο από την είδηση των ΗΠΑ. Τα κέντρα λειτουργίας και αποθήκευσης πληροφοριών και η αστρονομικά αυξανόμενη χρήση ηλεκτρισμού και νερού έχουν ήδη δημιουργήσει προβλήματα στα τοπικά χωριά και πολιτείες και είναι τώρα θέμα συζήτησης για τις εκλογές Νοεμβρίου. Μερική συννεφιά απόψε στιμίζουν Αποστόνη με 60-64 βαθμούς, χαμηλότερη στα Μεσόγεια. Αύριο Τρίτη μερική συννεφιά με σποραδική ψυχάλα και 75-80 βαθμούς. Αύριο βράδυ μερική συννεφιά με 65 βαθμούς. Και το αυγουστιάτικο φεγγάρι, το μεγαλύτερο φεγγάρι της χρονιάς και με μερική έκλειψή του είναι η πανσέλινος της ερχόμενης Παρασκευής, 28 Αυγούστου, και είναι εκείνο που κάθε χρόνο απολαμβάνουμε με ιδιαίτερο ρομαντισμό και καλοκαιρινή διάθεση. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Δευτέρα, 24 Αυγούστου του 2026. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-1371.

937-388-9999. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Tus cafés de New England Coffee Company have to read the soul at the supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπεραιώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC. Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Το ημερολόγιο μας, Ζέιφο, σήμερα είναι η Δευτέρα, 24 Αυγούστου, Κοσμά του Ατολού και ευτυχούς Ιερομάρτυρος. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 11 Αυγούστου, εύπλου διακόνου και νύφωνος Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σας σήμερα, 24 Αυγούστου, το 79 μετά Χριστόν, εκκρίνεται ο Βεζούβιος, σάβοντας κάτω από τη λάβα της πόλης Πομπιεία και Ηράκλεια. Το 410 μετά Χριστόν, οι Βυσιγότοι υπό τον Αλάριχο καταλαμβάνουν τη Ρώμη, κλείνοντας το κεφάλαιο της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το 1456, ο Γουτεμβέργιος ολοκληρώνει την πρώτη εκτύπωση της βίβλου. Το 1814, κατά τους τελευταίους μήνες του πολέμου, το 1812, που όπως ονομάστηκε η πολεμική αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Βρετανίας, οι δυνάμεις των Βρετανών εισβάλλουν στη Ουάσιγκτον, όπου βάζουν φωτιά στο Καπιτόλιο και στο Λευκό Οίκο. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε η δεύτερη amendment στο Constitution. Για μερικούς που δεν καταλαβαίνουν. Παρακάτω. Το 1824, ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη συγκρούεται με τον Τούρκο Αιγυπτιακό υπό τον Τοπά Πασά σε αμφίροπη ναυμαχία μεταξύ Κο και Αλικαρνασσού. Το 1831, ο Δαρβίνος σαλπάρει με το πλοίο Beagle για ένα πενταετές ταξίδι σε όλο τον κόσμο. Οι πληροφορίες που θα συλλέξει και οι παρατηρήσεις του θα τον οδηγήσουν στη θεωρία ότι τα είδη εξελίσσονται προσαρμοζόμενα στο περιβάλλον τους. Το 1853 ετοιμάζονται για πρώτη φορά τηγανιτές πατάτες με τη μορφή που είναι γνωστές σήμερα. Ένας Αμερικανός μάγειρας, ο George Crumb, στο Saratoga Springs, φέρβε, λέμε, τις French fries, έγραψε δηλαδή την πατέντα από τη Γαλλία. Γι' αυτό λέγονται French fries. Παρακαλώ, παρακάτω. Το 1891 ο Thomas Edison κατοχυρώνει την κινηματογραφική κάμερα και τη μηχανή προβολής και κινητοσκόπιο. Το 1921 αρχίζει η μάχη του Σαγκάριου ποταμού μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Μετά από 3 εβδομάδες εχθροπραξιών οι Τούρκοι νικούν. Το 1922 τα αραβικά κράτη που συναντήθηκαν στην Ναμπλούς απορρίπτουν τη Βρετανική εντολή για την Παλαιστίνη, την οποία έχει εγκρίνει η Κοινωνία των Εθνών. Οι μεγάλοι βέβαια αποφάσισαν για τους μικρούς, οι οποίοι δεν είναι υποχρεωμένοι να συμφωνήσουν, και έτσι άρχισαν τα βάσανα στη Μέση Ανατολή. Το 1930, σαν σήμερα, αποφασίζεται η απαγόρευση της φίτησης Ελλήνων μαθητών στα λειτουργούντα ιδιωτικά ξένα δημοτικά σχολεία. Εντάξει, θα τα κρατήσουμε μόνο για τα ημέτερα παιδιά, είπαν οι τότε πολιτικοί. Και τέλος, σαν σήμερα, 24 Αυγούστου, το 2007, μεγάλη φωτιά είχαν στην Ηλία, έκαψε τα δύο χωριά Μάγκιστος και Αρτάκης.

Σέμιδα με δεκάδες θύματα. Και αυτά ήταν τα. Συνολικά από το σημερινό ιστορικό ημερολόγιο.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοτών μας. Μου έφαγε το άλλο. Εντιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μαζιροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ήμι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκι Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες διαδεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκι Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

συνεχίζουμε τώρα με το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και καθώς προείπα, απόψε θα ακούσουμε 45 άρια από τη δεκαετία του 60, με πολλούς και διάφορους συνθέτες και καλλιτέχνες. Είμαι βέβαιος, όσοι είστε πάνω από 39 χρονών, τα θυμάστε, τραγουδίστε μαζί μας.

αθάνατα λαϊκά τραγούδια από τη δεκαετία του 60. Ακούμε απόψε εδώ στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

κάτι ακροατή. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ για τα τηλεφωνήματα. Είπαμε γι' αυτό είμαι εδώ, να σας διασκεδάζω όπως ακριβώς θέλετε εσείς. Να ευχαριστήσω πάλι θερμά τους αδελφούς Σκάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, που μας αφιερώνουν κάθε βράδυ τα τελευταία 30 λεπτά. Καλή σας νύχτα, καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά, έτσι. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!

Και βέβαια, φίλοι ακροατές και ακροάτες, να σας υπενθυμίσω άλλη μια φορά τα φεστιβάλ των εκκλησιών μας στην περιοχή. Το ετήσιο τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της Συνότητος Αγίου Γεωργίου του Λιν θα λάβει χώρα το Labor Day Weekend, όπως κάθε χρόνο. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στο χώρο τους, South Common Street, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Και το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ ετήσιο της Κοινότητας Αγίων Αναγύρων του Μάλωρο θα λάβει χώρα και αυτό το Labor Day Weekend, όπως κάθε χρόνο. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στο δικό τους χώρο, Central Street, 9 Central Street, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Περάστε και διασκεδάστε.

συντονίζεστε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από τις 2.30 μέχρι τις 4 η ελληνική ήχο σας παρουσιάζει όλες τις τελευταίες ελληνικές επιτυχίες.